φώτιε. Αμπράν τσέπια γεννησένο. Εν υπρέμει από δεν υπρέμει. Να γέσου φωτονού να φωτίνε. Να φωλιστεί φωέση εν τσέπια μου. Σαν μπράν τσέ, αγαλό πράσα που γεν υπρέμει. Αν άνου ο μπράν γέσου σκυσάνο. Ας δεν μην έδιε μηνυμάδες. Να μην γεν υπρέμει. Εν εμενιάτσα. Για κασά. Διαμέτσι να κάνεις εμπέρμα. Ουγε. Why you be friend? What do I have for to say? I come from Nana, Yanka, Yanfra, and the power.

0: Όνια με τεμράνε να είναι για να τιέ. Αγιά να είναι τσίνια μία σε. Σε και εμέ τσίνια μία σε. Νία ουνο σέντια σένια μία σε τιέ.
1: Jesus.
0: Νία τσένε νημουά. Κι εμέ ουόνια μία μπασά. Ένι νητσούμι. Ένι να ουόντιν.